Όπα. Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.